Γεια σας αγάπες μου, με λένε Σέρβετια και μαζί με Μπάκου, σας παρουσιάζουμε το Σεκροβία, στο Radio Storm, κάθε Σάββατο πρωί 1 με 3.